0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει,
2: σε
1: γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρη. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
2: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Somebody.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει φτάσει, γι' αυτό έχει φτάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα, μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.
3: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
4: Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
3: Πάρε ανάσα.
7: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό.
2: Μονακό, baby!
1: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει,
2: σε
1: γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρη. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από
1: ακριβώς.
2: Εμένα.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Den και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης, υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σχημένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν χθες Σάββατο οι αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή σήμερα Κυριακή 6 Ιουνίου από αυτήν την ώρα έως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία «Έκτος αγώνας Run by Care», που διοργανώνεται με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Ένα σχέδιο πολλών σταδίων με τελικό στόχο την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είχε εκπονήσει το Ισραήλ μέσω της Μοσάντ, ωστόσο η υλοποίησή του δεν ολοκληρώθηκε μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσουν τον πόλεμο, υποστήριξε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε συνέντευξή του στο Ισραηλινό Channel 12.
13: Easy Sports.
12: Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα και στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη μεταγραφή.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Τι περιμένω, περιμένω να πάει 8 και κάτι για να σας πω την πρώτη καλημέρα. Love me like you do. Εδώ στον Easy 97,2, ξημέρωμα, πρωινό Κυριακής, 7 Ιουνίου, σε μια μέρα όπου ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 9 παρατέταρτο, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε φως για 14 ώρες και 42 λεπτά. Κάτσε να με χαμηλώσω λίγο, γιατί νομίζω ότι θα κούφαθω ωραιότατα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι των Αγίων Πάντων. Ποιοι γιορτάζουν, θα μου πείτε? Γιορτάζει και η Άρτα και τα Γιάννενα. Θέλω να σας πω ότι αν έχετε κάποιον φίλο του οποίου το όνομα δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις γνωστές γιορτές, δεν το λένε Κώστα, Γιώργο, Μαρία, Ελένη κτλ., μπορεί να γιορτάζει σήμερα, έτσι έχετε το νου σας. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν δύο πολύ σημαντικές εθνικές ημέρες. Μιλώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα τι γιορτάζουν εκεί? Donut, είναι εθνική ημέρα donut και είναι και εθνική ημέρα παγωτού σοκολάτας. Διότι όπως καταλαβαίνετε το παγωτό βανίλιαστο γιορτάζουν κάποια άλλη μέρα, κάποια άλλη στιγμή. Δεν τα βάζουμε όλα σαν να τσβάλει. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1822 ο μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης πήρε πολύ την τουρκική ναυαρχίδα του Καραλή στη Χίο. Ήταν αυτή η εκδίκηση των Ελλήνων για τη σφαγή της Χίου που συνέβη λίγους μήνες νωρίτερα. Σαν σήμερα το 1907 έχουμε το μαρτυρικό τέλος ενός Μακεδονομάχου του Τέλου Άγρα, ο οποίος δολοφονείται από Βούλγαρους κομιτατζίδες. Υπήρχε μία από τις ηρωικότερες φυσιογνωμίες του Μακεδονικού αγώνα. Και σαν σήμερα το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Τούρινγκ, ο πατέρας της πληροφορικής, Άγγλος μαθηματικός και πρωτοπόρος της επιστήμης των υπολογιστών. Αυτά για το ξεκίνημα της ημέρας. Για τη συνέχεια, Where is my mind? Όχι, where is my mind, where is my husband? Γιατί δεν βλέπω κιόλας χωρίς γυαλιά.

Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό ήταν ο Sting, Englishman in New York. Υπάρχουν τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάτι μας θυμίζουν. Και εδώ στον Easy σας καλούμε να φτιάξετε εσείς ένα top 500, Easy top 500, ένα top 500 που διαμορφώνεται από εσάς, μπαίνοντας στο soundist.gr.

GR κάθετος Easy972. Εκεί μπορείτε να βρείτε και να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά να μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο στο Παρίσι με το Versus Travel, με την αξιοπιστία και την ποιότητα που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ελάτε, ας μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972, θα δείτε τα τραγούδια εκεί, είναι πολλά. Εσείς θα επιλέξετε 10 και έτσι θα φτιάξουμε εμείς με τη σειρά το Easy Top 500 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εννοείται. Σε πολύ πολύ λίγο θα έρθει η Gloria Gaynor, θα έρθει ο Benson Boone, αμέσως τώρα έρχεται η Shakira.

These beautiful things that I've got. Ανατριχιαστικός θα πω εγώ. Κάθε φορά το λέω, ναι, το λέω, επαναλαμβάνομαι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι ανατριχιαστικός. Οπότε μου συμβαίνει κάθε φορά που το ακούω, το λέω κάθε φορά που το ακούω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, διότι εκεί ο άνθρωπος που όλοι αγαπάμε έκανε πολλά μέσα στην εβδομάδα. Ένα από αυτά ήταν ότι ανακοίνωσε ότι θέλει να, την πρόθεσή του να κατασκευάσει ένα πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του κοντά στο μνημείο του Λίνκολν, σε ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια της Ουάσιγκτον. Θέλει να κάνει εκεί πέρα λοιπόν ένα επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο και θέλει να ονομάσει το πεζόδρομο αυτό πεζόδρομο Τραμπ. Αυτό είπε στους δημοσιογράφους στο Oval γραφείο. Βεβαίως δεν μου πείτε, όλα αυτά όταν ονομάζουμε δρόμους από πολιτικούς, όταν φτιάχνουμε μνημεία, συνήθως συμβαίνει συνήθως μετά το θάνατό τους ή εφόσον η ιστορία έχει αναγνωρίσει το καλό που της έκανε ως άνθρωπος αυτός του οποίου το όνομα θα πάρει, ο πεζόδρομος, το παγκάκι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο πρόεδρος τώρα παρόλα αυτά θέλει να το κάνει εν ζωή, γιατί καταλαβαίνει ότι έχει ρεύμα, ρε παιδί μου, έχει ρεύμα, οπότε σου λέει πρόεδρος, είμαι εξουσία, έχω, γιατί να μην το κάνω. Τώρα κοινοποίησε ένα ακόμα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο από αυτά που του αρέσουν πάρα πολύ, το οποίο δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη από κάποιον χρήστη, με βασικό μήνυμα ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον αγαπούν. Αυτό είναι. Το θέμα είναι τι νομίζεις εσύ. Τώρα το τι συμβαίνει στον κόσμο δεν τον νοιάζει και πάρα πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Το βίντεο αυτό διαρκεί περίπου ένα λεπτό. Αναφέρεται το επώνυμο του Προέδρου 45 φορές και παρουσιάζει αρκετές εκδοχές του να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να τον υποδέχονται ηγέτες και πολίτες. Τον δείχνει να κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάζ, να υψώνει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σελήνη, φορώντας διαστημική στολή. Καλά τώρα. Να οδηγεί μοτοσυκλέτα στους δρόμους της Ινδίας, ακόμη και να μεταφέρεται πάνω σε ένα λιοντάρι. Το πολύ ωραίο ήταν ότι το πρόσωπό του εμφανίζεται επίσης σε μία πίτσα, σε ένα διόροφο λεωφορείο και στο Βόρειο Σέλλας. Αυτό, δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά. Ο χρήστης αυτός πάντως που έφτιαξε το βίντεο σχολίασε και στην πλατφόρμα μετά την αναδημοσίευση ότι είναι περήφανος που τον υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, προφανώς εννοεί την ποιότητα της δουλειάς του, για τον οποίο έγραψε λέει και αυτό το τραγούδι. Τι να πω παιδιά, τι να πω, η ιστορία θα κρίνει προφανώς ποια είμαι εγώ για να σας πω, αλλά όλα αυτά δεν είναι κάπως. Κάπως. Gloria Gaynor. Και με αυτά τα κάπως εμείς θα επιβιώσουμε. Μια καλημέρα ακόμη να πω στο πρωινό της Κυριακής της 7ης Ιουνίου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και μένουμε μαζί εδώ στον Easy 97,2 μέχρι και τις 10.

0: Ένα ακόμη υπέροχο ντουέτο είναι ο Enrique Iglesias και η Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Έτσι, αυτά τα φιλιά τα παντοτινά, αυτά θέλουμε παιδιά, αυτά που κρατάνε για πολύ, για πάντα. Ναι, ξέρω, ποτέ για πάντα, ποτέ, αλλά τι να κάνουμε, κάποιες φορές συμβαίνουν και αυτά. Να πω ότι το ρόλο μου δείχνει 9 παρά 20, είναι μια πολύ καλή ώρα να υπενθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, που δεν είναι άλλος από το Viber του Easy 6981-972-972. Ισχύει για την καλημέρα σας, τη σκέψη σας, το παραπονό σας, γιατί όχι. Να στείλω καλημέρα στο Βασίλη. Βασίλη μου, αυτοί που λένε το Κυριακή γιορτή και σχόλια ήταν η εβδομάδα όλη, προφανώς δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, έτσι. Οπότε δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Να στείλω μια καλημέρα και στη συνονόματη την Ιωάννα, να καλημερίσω και τη Σταυρούλα, να καλημερίσω και δύο φίλους, την Αντωνίνα και τον Τάκη, που ετοιμάζονται να υποδεχτούν σε λίγο καιρό το δικό του θαύμα με το καλό, παιδιά. Πολύ πολύ χάρηκα. Και να αλλάξω τελείως θέμα, να μιλήσουμε για συναντήσεις, να μιλήσουμε για συνδέσεις. Πώς συνδέονται οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι συνδέονται όταν συναντιούνται. Ο Easy 97,2 λοιπόν σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Την 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος θα είναι εκεί, θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελάτε να συναντηθούμε 5η 11 Ιουνίου, Γαλιάνδρα, Γιατράκου 4 στην Αθήνα. Let's Meet Party με τον Easy 97,2 είναι το δεύτερο Let's Meet Party. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ναι, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω στη διάθεσή μου αρκετή ώρα. Προς το παρόν όμως θα κάνω μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμα είναι η
3: κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Και η μέρα αποκάλυψης, και Vaiana, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και όλα τα αγαπημένα σου σνακς. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του? Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus. Και μαζί Φόρμουλα 1 Show.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Desiree, you gotta be. Πολλά πρέπει να είσαι αν θέλεις να τη βγάλεις καθαρή στους καιρούς που ζούμε. Τελευταία έχει ανάψει λιγάκι έχουν ανάψει τα αίματα στην πολιτική αντιπαράθεση. Ξέρετε, νέα κόμματα. Πριν τις εκλογές, προεκλογική θεωρείται αυτή η περίοδος, ναι. Και βγαίνουν στα κανάλια και λένε και αυτό, πόσο μου είχε λείψει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ακούμε και θεϊκά πράγματα, διότι είναι τόσο τσιτωμένοι και έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα να καταλήξει κάπου. Που λένε πράγματα αυτό. Θυμάστε παλιά τον υπουργό της κυβέρνησης που είχε πει ότι δεν είναι ακριβό το κατσικάκι. Αν θέλετε πιο φτηνό, υπάρχει. Μπορείτε να πάρετε ένα ελαφρύτερο, το θυμάστε. Τώρα βγήκε και ο πρόσωπος τύπου άλλου κόμματος που είπε δεν θέλει ο πολίτης, λέει, περισσότερα λεφτά. Έτσι κι αλλιώς δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά. Προφανώς δεν εννοούσε αυτό γιατί κόψαν το απόσπασμα. Προφανώς εννοούσε ότι θα τα βγάζε πέρα ενδεχομένως με το μισθό του αν δεν είχαν ακριβήνει όλα τόσο πολύ. Αλλά προσέξτε και εσείς λίγο, διότι όλοι περιμένουν στη γωνία. Ένα να πείτε, χίλια θα σας σύρουνε. Τέλος πάντων, με την ακρίβεια δεν τα βγάζουμε πέρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς βρίσκουμε κάποιους τρόπους έτσι να ξεφεύγουμε. Ένας από αυτούς είναι και το Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Ξεφορτωθείτε τουλάχιστον κανένα λογαριασμό. Μπείτε στο soundist.gr / Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και συντονιστείτε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλέστε στον αριθμό που θα σας πούν στον αέρα τα παιδιά και έτσι απλά θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μέχρι σήμερα το Pay Your Bills έχει πληρώσει, κάτσε να δω πόσα, 30.900 ευρώ. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί εσύ που ακούς τώρα να είσαι ο επόμενος. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε να κλείσουμε αυτήν εδώ την ώρα, ακολουθεί και δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι με μία ακόμη ώρα στη διάθεσή μου μέχρι και τις 10.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά tattoos εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής, βασισμένο σε εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψηφοφορίες για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει στελέχη, όπως οι Παπάς, Δούρου και Πολάκης, για προετοιμασία του κόμματος για εκλογική μάχη, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει ένα ενωτικό μέτωπο με την Ελλάς. Σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος σε κρουαζιερόπλοιο φαίνεται πως απετράπη μετά τη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος φέρεται να είχε λάβει άσυλο και σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε σπίτι στα Πατήσια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν χθες Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι δυνατοί και περήφανοι. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά στο φεστιβάλ Old West End στο Τολέδο του Οχάιο, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι αναζητεί ενεργά τον ύποπτο ή τους υπόπτους που εμπλέκονται στο περιστατικό. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα κίνητρα της επίθεσης ή για το αν ο δράστης είχε σχέση με το φεστιβάλ.
11: Easy Sports.
0: Σε ένα από τα τελευταία φιλικά πριν την έναρξη του Μουντιάλ της Αμερικής, η Γερμανία νίκησε με σκορ 2-1 των μεταξύ των οικοδεσποτών Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη σε γκολ των Kai Havertz και Leroy Sané.
11: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

και μουσικής. Ξεκινώντας σήμερα από το 1952, τότε γεννήθηκε ο ένας αγαπημένος ηθοποιός, ο Βόρειο-Ιρλανδός Λίαμ Νίσον. Είχε πάρει Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου για την ταινία του, τη Λίστα του Σίδλερ. Για όσους το θυμούνται, έχει πάρει και Χρυσή Σφαίρα. Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες των τελευταίων 40 χρόνων. Με 7 βραβεία Γκράμι, Χρυσή Σφαίρα, βραβείο Όσκαρ. Ένας άνθρωπος που το πρώτο του τραγούδι το έγραψε όταν ήταν 7 χρόνων. Και το πρώτο του συγκρότημα το έφτιαξε όταν ήταν 13. Είναι ο Prince, ο οποίος έφυγε σχετικά πρόωρα από τη ζωή τον Απρίλιο του 2016. Σαν σήμερα το 1963, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το πρώτο τους single με τίτλο Come On. Σαν σήμερα το 1972, το musical Grease κάνει πρεμιέρα στο Broadway και ανάμεσα στους ηθοποιούς της παράστασης είναι και ο 17χρονος τότε John Travolta. Σαν σήμερα στις 7 Ιουνίου του 2002 φεύγει από τη ζωή η Μαλβίνα Κάραλη, Μαρία Σακά το πραγματικό της όνομα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος, παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών. Στην τελευταία περίοδο της ζωής της και της καριέρας της, δεν ξέρω πώς θυμάστε τις εκπομπές που έκανε αυτές τις σατυρικές, ειδικεύτηκε σε αυτό, σε ένα πολύ ιδιαίτερο είδος πολιτικής σάτυρας που την έκανε πραγματικά πολύ δημοφιλή τη δεκαετία του 90. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 50 ετών. Μια γυναίκα που είχε πραγματικά πολλά να δώσει. Όπως έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, έξυπνοι και χαζοί, όμορφοι και άσχημοι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που αγαπήθηκαν και άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν.

The Weeknd και Blinding Lights εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα είναι Κυριακή. Τι όμορφο πράγμα να είναι Κυριακή, παιδιά. Κυριακή 7 Ιουνίου και σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα του Big Well Festival 2026, το οποίο ήρθε για δύο μέρες για να μας χαρίσει ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Πολλά πράγματα θα δείτε και θα νιώσετε όσοι πάτε εκεί. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα είναι εκεί η Μαργαρίτα Λοΐζου και θα κάνει ζωντανά εκπομπή από το Big Well Festival. Οπότε μπορείτε να πάτε και να μας βρείτε, να μας συναντήσετε, τη Μαργαρίτα Λοΐζου και τον Easy 97,2 γενικά, να χαλαρώσετε και στο σημείο που έχουμε φτιάξει εκεί πέρα με τα πουφ και τα ακουστικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι μια καλή μέρα, πολύ όμορφη μέρα, πολύ ζεστή μέρα, ό,τι πρέπει για απόδραση, ό,τι πρέπει για ευεξία. Για τη συνέχεια έρχεται ο Joe Cocker εδώ στον Easy, Unchain My Heart.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα, κάποιοι θα το καταλάβατε όσοι ζείτε στο κέντρο, ότι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα διαρκέσουν. Σήμερα γίνεται ο αγώνας ποδηλασίας, ο έκτος αγώνας Run Bike Care, που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Κέφη, ή Κέφη είναι αρχικά, Αθηνών, με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Οπότε σε πάρα πολλούς δρόμους θα υπάρχουν θεματάκια. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη διαδρομή Πλατεία Συντάγματος, που είναι η κίνηση, Φιλελλήνων, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα Πανεπιστημίου και Πλατεία Συντάγματος, και πάλι ο τερματισμός. Οπότε κατά διαστήματα θα κλείνουν δρόμοι και κάθετοι αυτών και τα λοιπά. Οπότε έχετε λίγο το νου σας να είμαστε λίγο προσεκτικοί σήμερα, για να μην δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα και να μην σπάσουν και τα νεύρα μας. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Να συνεχίσουμε. Γιατί να μην συνεχίσουμε? Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να ακούσουμε το και Hold the Line αμέσως τώρα εδώ στον Easy 97,2.

0: Hello, Beyoncé. Και η αλήθεια είναι ότι αν κάποια θα ήθελα να δω σε συναυλία, νομίζω ότι είναι η Beyoncé. Ναι. Ανάμεσα στις πολλές, σίγουρα είναι η Beyoncé. Καλά, και η Miley Cyrus το έχω πει, αλλά και η Beyoncé είναι ένα υπερθέαμα, οπτικό, ακουστικό υπερθέαμα. Λοιπόν, να σας πάω λιγάκι εδώ στη γειτονιά μας. Γειτονιά στο Χαλάνδρι. Διότι εκεί πέρα συμβαίνει μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Χαλάνδρι Μπράβο. Για πέμπτη χρονιά γίνεται αυτό. Και σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, θα έχει διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Θα έχει και τη διοργάνωση Τζάμπολ Αγάπη με στόχο την ειδική καλαθοσφαιρική συνεκπαίδευση με τα παιδιά των αθλητικών σωματείων του Χαλανδρίου. Θα συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες καθιστού βόλεϊ με τη συνεργασία της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες. Θα γίνει και βράβευση μαθητών του Δήμου που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις του την χρονιά που πέρασε. Χαλάνδρι Μπράβο 2026, λοιπόν, από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, θα ολοκληρωθούν περίπου στις 10 το βράδυ και θα δείτε πολλά αν αγαπάτε την γυμναστική. Θα υπάρχουν επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής, πετοσφαίριση κοριτσιών, γυναικών και αθλητών με αναπηρία, θα έχει αγωνίσματα στίβου παιδιών, θα έχει γενικότερα πάρα πολλά πράγματα μέχρι και τις 10 το βράδυ, οπότε αν θέλετε και είστε στη γειτονιά μπορείτε να περάσετε μία βόλτα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, σύντομη είναι και η τελευταία και αμέσως μετά επανέρχομαι για να σας αποχαιρετήσω.
1: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: You are the voice. Αυτό πρέπει να το θυμάσαι, να το θυμάμαι, να το θυμόμαστε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα, Ιωάννα Καραθανάση ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Ακούσαμε μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα φτάνει η ώρα που σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Επίσης, να σας πω, μείνετε εδώ στον Easy, διότι μία με τρεις θα ακολουθήσει η Μαρία Λοΐζου. Τι μου ήρθε, Ποπόζη, Μαργαρίτα Λοΐζου από το Big Well Festival ζωντανά. Θα κάνει ζωντανά εκπομπή από εκεί, οπότε μπορείτε να την απολαύσετε. Να πάτε να τη δείτε εκεί, ζωντανά, μαζί με όλα όσα έχουν ετοιμάσει στο Big Well Festival και μαζί με όλα όσα έχει ετοιμάσει ο Easy για εσάς στο Big Well Festival. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε, εγώ σας θυμίζω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έχεις όρεξη για γυμναστική, γέλιο και ενέργεια που μοιράζεται? Τότε έλα στο Big Well Festival. Ο Easy 97,2 και η Zenith σε περιμένουν σε μια ημέρα γεμάτη δράση, ευεξία και θετική ενέργεια. Δοκίμασε τις δυνάμεις σου στο Zenith Energy Generator Challenge και μπες στην κλήρωση για το ρεύμα της χρονιάς. Παίξε Zenith Then και κέρδισε branded δωράκια. Ανακάλυψε healthy συνταγές για ενεργειακά snack που δεν απαιτούν ενέργεια με τον Σταύρο Βαρθαλίτη. Πάρε μέρος σε couples yoga, έλα στο Tattoo Station και αποτύπωσε δημιουργικά τη δική σου ενέργεια μέσα από προσωρινά τατούς εμπνευσμένα από το φεστιβάλ και τη φιλοσοφία της Zenith και γνώρισε παίκτες του Παναθηναϊκού για να ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά ανθρώπινη ενέργεια. Ο Easy θα εκπέμπει ζωντανά την Κυριακή με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα με την αγαπημένη σου μουσική. Big Well Festival. Να είστε όλοι εκεί γιατί σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και διαδραστικές εμπειρίες από τη Zenith.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στην Κρήτη την ερχόμενη Τρίτη φαίνεται πως είχε βάλει στόχο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη χθες Σάββατο στο νησί μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και αξιωματούχων της ΑΕΠ. Ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, φαίνεται πως έμενε στη χώρα μας τουλάχιστον ένα χρόνο. Είχε αποκτήσει άσυλο ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα μετά τη μαραθώνια απολογία του που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, με πλήθος κόσμου να αποδοκιμάζει τον κατηγορούμενο έξω από τα δικαστήρια. Σχετικά με τις ηχογραφήσεις που εντοπίστηκαν, παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τη γυναίκα του και μάλιστα ότι μόνος του αφαίρεσε τον κοριό που την ηχογραφούσε λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της 39χρονης, όχι όμως γιατί ζήλευε, αλλά γιατί ήθελε να έχει αποδεικτικά στοιχεία και να ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών του ηλικίας 10 και 6 ετών. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν να τορπιλίζουν τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και εν μέσω συμφωνίας για κατάβαση του πυρός σε κάθε χώρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως κατέριψε δύο ιρανικά drones που απειλούσαν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο, σκοτώνοντας δύο τουλάχιστον ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20. Sports. Η Πορτογαλία προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026, αλλά το φιλικό παιχνίδι της με τη Χιλή έγινε ροντέο μετά τον καυγά του Ραφαέλ Λεάο και του Ιβάν Ρωμάν, που οδήγησε στην αποβολή των δύο παικτών.
3: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Πήρα τα εύσημα από την Όλγα.
2: Που ναι, γιατί...
1: είπα πολλές φορές τη λέξη λεωφοριολωρίδα χωρίς να κάνω σαρδάμ.
2: Αυτό το είδα και εγώ. Εγώ δεν μπορώ.
1: Και λέει λοιπόν η Όλγα.
2: Ας το καλό.
1: Πώς το έχει δει. Challenge για τη Μαρία να το πει μια φορά σωστά.
2: Λεωφοριοδρό. Πώς το πες?
1: Λεωφοριοδρόμος.
2: Λεωφοριοδρό.
1: Λεωφοριολωρίδα, ρε.
2: Λεωφοριολωρίδα. Λεωφοριολωρίδα. Καλά, εντάξει, και εσείς που κοροϊδεύετε τώρα.
1: Κοράλι, και ψηλό κοραλάκι.
2: Κάντε το. Πώς?
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Πώς με τέτοιες δυνατότητες κατέληξες εδώ να παίρνεις 300 ευρώ μισθό? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Πώς?
1: Κοράλι, ψηλό κοράλι και ψηλό κοραλάκι.
2: Κοράλι, ψηλό κόλαρο και. Ντροπή.
1: Και τι άλλο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12, 14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, όνα σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσες δηλαδή, σεξι και
2: ωραία. Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουνα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Το Τωρίνο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας?
2: Όχι.
3: Ναι, είπαμε.
1: Ξαναλέω, το Τωρίνο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.
2: Μπερδεύτηκα με τον Μπορίνο, ναι, το Τωρίνο υπήρξε.
3: Α,
1: τον Μπορίνο, ρε. Είσαι και Μερακλής, είσαι και Κερατούκλης.
3: Αλεχάντρο, είσαι αυτό ο ακροατής που μας αξίζει. Μπράβο σου, συγχαρητήρια.
1: Πολύ γρήγορο στον Μπορίνο, έτσι.
3: Ναι, ρε, εσύ. Καταπληκτικός, δηλαδή.
1: Τώρα δηλαδή σε μένα, ότι εγώ κατά λάθος είπα Μπορίνο ή εγώ.
3: Όχι, δεν είχες καλή άρθρωση. Το οποίο δεν είναι και πρώτη φορά.
1: Ο ήχος δεν ήταν καλός.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχω πάει και στον Μπορίνο, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Έχει πάει και στον Μπορίνο. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ? Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του Μπορίνο, Αλέξανδρε?
2: Η μακαρονάδα.
3: Ακική η μακαρονάδα, ε.
2: Μια περίεργη τώρα είναι στα ιταλικά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
1: Είναι οι μπορονές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το ρολόι,
1: το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράσει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι,
2: οπότε αν, τυλίξεις, έχεις, αν το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγεις.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσεις τώρα. Το κάνεις ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει?
1: Δεν πειράζει καθόλου.
2: Ξαφνικά.
1: Αν είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλας και θα το φιλήσω. Τι μου πήρε, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να σου προκύπτουν πράγματα.
2: Αλλά πρέπει και εσύ να.
1: Και εσύ ο ίδιος να τα διώχνεις. Όχι σε συνειδητό επίπεδο, βέβαια, πάντα μιλώντας. Αλλά θέλω να πω ότι να σαμποτάρεις τον εαυτό σου.
2: Μια γενική φιλοσοφία ζωής, η οποία.
1: Ακριβώς.
2: Να είσαι ανοιχτός, δηλαδή, ως χαρακτήρας, έτσι ώστε να μπορείς να γίνεις αποδέκτης κάποιων πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία
1: αυτό.
2: Περιμένουν εκεί για σένα, όπως.
1: Ακριβώς. Πολύ. Α, κοίτα μέσα στην άγνοιά σου τι σοφία τάκα είπε.
2: Κάτι μυρίζει καμένο.
1: Να μπορείς να είσαι αποδέκτης.
2: Ο εγκέφαλός μου.
1: Το μυαλάκι σου. Εντάξει όμως, σήμερα έδωσε το παραπάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι θέση.
2: Τώρα έβγαλε και τα γυαλιά, κουράστηκα. Ρε.
1: Σου δίνω και 45 λεπτά off. Έλα, φύγε. Θα τα κάνω
2: θα
1: όλα.
2: Θα τα πάρω
1: μόνο.
2: Και αυτά.
1: Θα τα πάρω και αυτά. Γιατί είσαι ανοιχτό.
2: Όσοι μου δίνετε το
1: σύμπαν.
2: Έτσι, έτσι. Να είδε. Ό,τι μου δίνετε το παίρνω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συλληφτής είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, μία από τις χώρες που προτιμούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για την εκπαίδευση των μαχητών τους. Στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα, βρίσκονταν και τα δύο μέλη της Χαμάς που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και αποτέλεσαν την άκρη του νήματος που οδήγησε στον 37χρονο. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα, Κυριακή 6 Ιουνίου, έως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας με την επωνυμία έκτος αγώνας Run by Care, που διοργανώνεται με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, η Τροχιά θέτει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλους τους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους σε κεντρικούς δρόμους, λεωφόρους και πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, η φιναλίστ της EuroLeague Real Madridis αποκλείστηκε στα προημιτελικά του πρωταθλήματος Ισπανίας αφού ιτήθηκε ξανά στην έδρα της από την Τενερίφη με σκορ 107-95.
0: Easy weather.
5: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,5.

0: Best of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, τι θα πληρώσει, εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα.
2: Από την καρδιά μου, αρέσει, εντάξει, εννοείται. Δεν αφούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ, εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά.
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυφαγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτο ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
1: όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
1: Ναι. Όχι. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Γιατί εγώ μια εποχή θέλω να πω και κάτι άλλο προσωπικό μου. Είχα ένα πολύ καλό...
2: Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά, γιατί θα είχε ενδιαφέρον τώρα αυτό.
1: Είχα πολύ καλό ποσοστό στους ορφανούς. Δηλαδή ο ένας τάγκ, τάγκ, τάγκ, τάγκ, ο ένας μετά τον άλλον, ορφανή, ορφανή, ορφανή. Ο δηλαδή ένας είχε φύγει 40 μέρες η μάνα. Ο άλλος τα φτιάχνα μαζί του, πάτη κάτω τη μάνα. Δηλαδή, κατάλαβες, είχα κάπως κυκλώσει το θέμα ορφανός.
2: Άρα τα πήγαινες καλά και στους ορφανούς, αλλά τα πήγαινες καλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν ορφανοί και τους έκανες ορφανούς σε λίγες μέρες.
1: Μπράβο. Αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί όταν είναι εν ζωή, πεθαίνω, δεν με συμπαθεί καμία. Καμία δεν με θέλει. Δεν με θέλει καμία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι τους κάνω.
2: Γι' αυτό τους ξεπαστρεύεις.
1: Στέλνω λίγο ενέργεια και όλα καλά. Μετά με θέλουν. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber, Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως.
1: Πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο. Έτσι.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολόι. The Phantom of the Opera is here. Dan-dan. Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν είπα, δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ως Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Άσχετο. Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν πολλά.
1: Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχει ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικός, οι δύο περιπτώσεις που έχει υδρώσει δύο φορές είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχει πει και
2: μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπως μας είπες, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσες κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
2: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best Of. Οι καλύτερες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι, δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η Φόρμουλα 1 πάει Μονακό. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτήν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που ένοικος προσπάθησε να βάλει μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου του. Ο ίδιος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το όχημα αλλά και τον γκαράζ, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ώστε να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αναζητούν τυχόν συνεργούς και τον πιθανό στόχο της επιχείρησης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη επιχείρηση αστραπή της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής υπό καθεστώς απόλυτης θυμιστικότητας.
5: Easy Sports. Η Ελλάδα και η Ιταλία, δύο εθνικές ομάδες που έμειναν εκτός της τελικής φάσης του Μουντιάλ, ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-2026 με ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα στις 10 το βράδυ.
7: Easy Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνουμε
2: λάθος. Ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει φτάσει, γι' αυτό έχει φτάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Yoost για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoost.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
1: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Ήχα!
3: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
0: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
1: Η μπόνη μας χρειάζεται.
0: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συλληφτής είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, μια από τις χώρες που προτιμούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για την εκπαίδευση των μαχητών τους. Στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα, βρίσκονταν και τα δύο μέλη της Χαμάς που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και αποτέλεσαν την άκρη του νήματος που οδήγησε στον 37χρονο. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν να τορπιλίζουν τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως κατέριψε δύο Ιρανικά ντρόνς που απειλούσαν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Από την άλλη, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 20.
0: Easy Sports.
11: Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα και στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη μεταγραφή.
0: Easy weather.
11: Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ και είμαστε live από το ΆΚΑ και φυσικά το Be Well Festival. Εμείς εδώ στον Easy βρισκόμαστε στο περίπτερο της Zenith και σας περιμένουμε όλους και για να γνωριστούμε από κοντά και για να τα πούμε από κοντά, αλλά και γιατί εδώ σας περιμένουν μοναδικές δράσεις που δεν θέλετε να χάσετε. Θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator, θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς. Μπορείτε να παίξετε πάρα πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και να κερδίσετε μοναδικά branded δώρα, αλλά και να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στο παίξε και σκόραρε, μετατρέποντας την ενέργειά σας σε πράσινη δύναμη, γιατί η Zenith αυτό κάνει, μετασχηματίζει την ανθρώπινη ενέργεια στο Be Well Festival. Σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις όμως και σας θέλουμε να είστε συντονισμένοι, γιατί κάτι πολύ μεγάλο έρχεται αργότερα και σε λιγάκι θα σας πω ακόμα περισσότερα. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ με τον Easy 97,2 και τη Zenith.

Crazy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εκπέμπουμε όλο ζώντανα από το ΆΚΑ και το Big Well Festival, όπου πραγματικά γίνεται χαμός. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω είναι η μοναδική ενέργεια που έχουν όλοι, και από ενέργεια η Zenith ξέρει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, εδώ σας περιμένουμε και εμείς στο περίπτερο της Zenith, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ γυμναστικής και ευεξίας, το Big Well Festival. Εδώ λοιπόν, στο περίπτερο της Zenith, θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator και θα διεκδικήσετε το ρεύμα όλης της χρονιάς. Θα δοκιμάζετε τις γνώσεις και την τύχη σας στο παιχνίδι Zen ή Zen και θα κερδίσετε μοναδικά Zenith δώρα. Στο παίξε και σκόραρε θα μετατρέψετε τη δική σας ενέργεια σε πράσινη δύναμη και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς αναμένεται σήμερα μέσα στη μέρα εδώ στο περίπτερο της Zenith να έχουμε κάποιες πολύ πολύ ξεχωριστές επισκέψεις που δεν θέλετε να τις χάσετε. Σε πολύ λίγο θα σας πω και άλλες πληροφορίες. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας εδώ στον Easy 97,2.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και εκπέμπουμε ολοζώντανα από το Be Well Festival με μοναδική ενέργεια εδώ στο Easy 97,2.
1: Μια κυρία εκεί που βρίσκεται στην Ασία και ακόμα κανείς δεν ξέρει τι είναι.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
6: Εσύ και εγώ μαζί.
7: Πάμε διακοπές!
8: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
5: Πάρε ανάσα.
2: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Είμαστε εδώ στο Easy 97,2. Εκπέμπουμε όλο ζώντανα από το Big Well Festival στο ΆΚΑ. Ένα μοναδικό event, ένα μοναδικό φεστιβάλ με φοβερή ενέργεια. Την ενέργεια της Zenith, γιατί η Zenith στο Big Well Festival μετασχηματίζει την ανθρώπινη ενέργεια σε μοναδικές εμπειρίες. Θα μπείτε στην κλήρωση και θα κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο. Εδώ, στο περίπτερο της Zenith, στο Energy Generator, μπορείτε να παίξετε Zen ή Zen για μοναδικά δώρα ή και να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στο παίξε και σκόραρε, μετατρέποντας την ενέργειά σας σε πράσινη δύναμη. Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν, γιατί η Zenith μας έχει ετοιμάσει μία μοναδική έκπληξη που δεν θέλετε να χάσετε. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά παίκτες της Παναθηναϊκός BC και να ανακαλύψετε την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Οπότε μένετε συντονισμένοι, μένετε εδώ τριγύρω στο περίπτερο της Zenith για να μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Η Φόρμουλα 1 πάει με ένα κόρ. Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια, οι οποίες έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι. Ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών στην Εύβοια. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου έκανε λόγο για εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, όπως ανέφερε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελά και Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας μονάδας πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, ενώ έχουν διατεθεί 9 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι ζήτησε και έλαβε ο 56χρονος Γερμανός, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Ο 56χρονος προσερχόμενος στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες και δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Sports.
7: Η Maccabi Tel Aviv ξεκίνησε τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν με τον Όντετ Κάτας να τσεκάρει την περίπτωση του Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού για τη θέση του σέντερ.
1: Easy weather.
7: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Είναι ο Easy 97,2 και εκπέμπουμε όλο ζώντανα από το Big Well Festival εδώ στο ΆΚΑ και βρισκόμαστε στο περίπτερο της Zenith. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω την υπέροχη ενέργεια που υπάρχει στο χώρο. Βλέπουμε εδώ ανθρώπους κάθε ηλικίας που τους ενώνει ένα κοινό χαρακτηριστικό, αυτή η αγάπη για τη ζωή και για την ευεξία. Και η Zenith δεν θα μπορούσε παρά να είναι κομμάτι όλης αυτής της ενέργειας και εδώ στο Big Well Festival μετασχηματίζουμε την ανθρώπινη ενέργεια σε μοναδικές εμπειρίες. Θα έρθετε λοιπόν στο περίπτερο της Zenith για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο στο Energy Generator. Θα παίξετε Zenith Ven για μοναδικά δώρα ή θα δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στο παίξε και σκόραρε μετατρέποντας την ενέργειά σας σε πράσινη δύναμη. Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Η Zenith σας φέρνει τις μεγαλύτερες, καθώς σήμερα το μεσημέρι θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά παίκτες της Παναθηναϊκός BC και να ανακαλύψετε την πραγματική ενέργεια του αθλητισμού. Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Σας θέλουμε και εδώ τριγύρω στο περίπτερο της Zenith για να μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

Είναι ο Easy 97,2 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είμαστε live από το Big Well Festival εδώ στο ΆΚΑ. Είναι ένα υπέροχο φεστιβάλ. Μία μοναδική ενέργεια που υπάρχει εδώ ανάμεσα σε όλους τους επισκέπτες. Εμείς μεταδίδουμε όλο ζωντανά από το περίπτερο της Zenith και σας περιμένουμε όλους εδώ, γιατί εδώ σας περιμένουν υπέροχα πράγματα. Η Zenith λοιπόν στο Big Well Festival μετασχηματίζει την ανθρώπινη ενέργεια σε μοναδικές εμπειρίες. Θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς κάνοντας ποδήλατο. Εδώ πίσω μου στο Energy Generator θα παίξετε Zenith Zen για μοναδικά δώρα και μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στο παίξε και σκόραρε, μετατρέποντας την ενέργειά σας σε πράσινη δύναμη. Και η Zenith δεν σταματά εδώ. Εδώ, στο περίπτερο της Zenith, σήμερα λίγο μετά τις 3-3.30 θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά παίκτες της Παναθηναϊκός BC και να ανακαλύψετε την ενέργεια του αθλητισμού. Είναι η Zenith στο Big Well Festival. Η ενέργεια γίνεται εμπειρία. Πάμε στις επιτυχίες μας αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίζουν εδώ, εκπέμπουμε όλο ζώντανα σήμερα από το Big Well Festival στο ΆΚΑ. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Zenith, η Zenith που μετασχηματίζει την ανθρώπινη ενέργεια. Και εσείς θα έρθετε εδώ για να διαλέξετε τη δράση που σας ταιριάζει και να κερδίσετε. Θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator και θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε το ρεύμα της χρονιάς. Θα παίξετε Zenith Then στο Zen Kios και θα κερδίσετε μοναδικά branded δώρα. Ή ακόμα μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στο παίξε και σκόραρε, μετατρέποντας την ενέργειά σας σε πράσινη δύναμη. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται. Σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε κοντά στο περίπτερο της Zenith, γιατί λίγο αργότερα περιμένουμε να έρθουν εδώ στο περίπτερο της Zenith παίκτες της Παναθηναϊκός BC, οπότε δεν θα χάσετε την ευκαιρία για να τους γνωρίσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Στο Easy 97,2.
2: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου, να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
3: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
2: Να παντρευτώ εσένα.
3: Όχι, το άλλο.
2: Το άλλο, εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όλο ζώντανα από το Big Well Festival εδώ στο ΆΚΑ, όπου η ενέργεια είναι απλά φανταστική. Το καλοκαίρι είναι εδώ, η ενέργεια ανεβαίνει και η Zenith σας περιμένει εδώ στο μεγαλύτερο φεστιβάλ γυμναστικής και ευεξίας, το Big Well Festival. Εδώ λοιπόν θα κάνετε ποδήλατο και θα διεκδικήσετε το ρεύμα της χρονιάς, θα δοκιμάσετε τις γνώσεις και την τύχη σας στο παιχνίδι Zenith Then και θα κερδίσετε μοναδικά Zenith δώρα. Στο παίξε και σκόραρε, θα μετατρέψετε τη δική σας ενέργεια σε πράσινη δύναμη και καθώς περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο περιμένουμε για να δούμε από κοντά εδώ στο περίπτερο της Zenith και τους παίκτες της Παναθηναϊκός BC. Μείνετε εδώ κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι και βεβαίως ακολουθούν πολλά και περισσότερα και ακόμα μεγαλύτερα. Πάμε στις επιτυχίες μας εδώ στον Easy 97.

0: Ήμασταν έτοιμοι να τραγουδήσουμε μαζί με το τραγούδι. Είναι ο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Κυριακή, είμαστε εδώ ολοζώντανα στο Big Well Festival, στο ΆΚΑ, με αυτήν την υπέροχη ενέργεια να υπάρχει στο χώρο, με αυτή την υπέροχη ενέργεια που μας δίνετε όλοι εσείς. Να σας πω ότι εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ήμασταν παρέα για 2 ώρες με τον Easy 97,2 και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εσείς ωστόσο έρχεστε στο Big Well Festival και έρχεστε εδώ στο περίπτερο της Zenith, γιατί εδώ σας περιμένουν μοναδικά δώρα. Καταρχάς θα κάνετε ποδήλατο στο Energy Generator και θα διεκδικήσετε το ρεύμα της χρονιάς. Θα δοκιμάσετε τις γνώσεις και την τύχη σας στο παιχνίδι Zenith Then, θα κερδίσετε μοναδικά Zenith δώρα, ενώ στο παίξε και σκόραρε θα μετατρέψετε και τη δική σας ενέργεια σε πράσινη δύναμη. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 3 και οι πληροφορίες μου λένε ότι κάπου μέσα στην επόμενη ώρα, μέσα στο επόμενο ημίωρο, εδώ θα είναι οι παίκτες της Παναθηναϊκός BC, εδώ στο περίπτερο της Zenith, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να τους δείτε από κοντά και βεβαίως μένετε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, γιατί εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 στον Easy, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά!
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε συνδέονται.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές!
4: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών γύρω στη 1 το μεσημέρι, με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι και ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 4 λεπτά αργότερα, η περιοχή επλήγει από νέο ισχυρότερο σεισμό, μεγέθους 5,2 βαθμών. Μέχρι λίγο πριν από τις 2:30 το μεσημέρι έχουν καταγραφεί 10 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να έχει μέγεθος 3,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Από τα στρατόπεδα εκπαίδευση της Χαμάς στη Μαλαισία, στα χέρια των ελληνικών αρχών, βρίσκεται πλέον ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη σε επιχείρηση χθες στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη χθες Σάββατο στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανίων. Το βασικό πρόβλημα του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεταβαλλόμενες και αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, μιλώντας στο CNN για τις άκαρπες μέχρι στιγμής επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή της Κοχάβ Γιαΐρ.
0: Sports.
7: Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για την ανάληψη της θέσης του αθλητικού διευθυντή μέχρι το 2028. Ο 52χρονος Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής θα εργαστεί στον ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Τα διαβάζω στα
1: σχόλια. Είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την Ελλάδα του 2030 έθεσε στο επίκεντρο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, διαμορφώνουν μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθεκτική χώρα. Από την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τις αλλαγές στο ΕΣΥ, τη δημόσια διοίκηση, την εργασία και την πολιτική προστασία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και όχι τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στην Κρήτη την ερχόμενη Τρίτη φαίνεται πως είχε βάλει στόχο. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη χθες Σάββατο στην Κρήτη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και αξιωματούχων της ΕΙΠ. Ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, φαίνεται πως έμενε στη χώρα μας τουλάχιστον ένα χρόνο, είχε αποκτήσει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα μετά την μαραθώνια απολογία του που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, με πλήθος κόσμου να αποδοκιμάζει τον κατηγορούμενο έξω από τα δικαστήρια. Σχετικά με τις ηχογραφήσεις που εντοπίστηκαν, παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τη γυναίκα του και μάλιστα ότι μόνος του αφαίρεσε τον κοριό που την ηχογραφούσε λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της, όχι γιατί ζήλευε, αλλά γιατί ήθελε αποδεικτικά στοιχεία για να ζητήσει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών του ηλικίας 10 και 6 ετών.
6: Easy Sports.
7: Η Ελλάδα και η Ιταλία, δύο εθνικές ομάδες που έμειναν εκτός της τελικής φάσης του Μουντιάλ, ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-2026 με ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα στις 10 το βράδυ.
6: Easy Weather.
7: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με ανέμους να πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει, γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
1: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Ήχα!
3: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
0: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
1: Η πόνη μας χρειάζεται.
0: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.

0: 2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και Toy Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
2: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
7: Let me be your hero.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα Νιγηρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinema.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Somebody.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει φτάσει, γι' αυτό έχει φτάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
1: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
3: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
0: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
1: Η μπόνη μας χρειάζεται.
0: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο, πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπω έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
1: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
2: Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές.
4: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
1: Πάρε ανάσα.
5: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Εμίλη μου, καλησπέρα και καλό βράδυ Κυριακής. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε και πάλι, μόνο που απόψε δεν έχω στο μυαλό μου τα άνθη του φθινοπόρου ή κάποιο υπέροχο μπουκέτο της φύσης στα χρώματα της γης. Από αυτά που μπορούν να ομορφύνουν ακόμα και τον πιο μουντό χώρο. Για να το πω καλύτερα, αυτό που σκέφτομαι δεν είναι καν πραγματικό λουλούδι. Είναι το όνομα ενός ωραίου λουλουδιού με κίτρινες αποχρώσεις που έχει δοθεί σε μια από τις πιο διαδεδομένες και πολύ συζητημένες διαταραχές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Όπως καταλάβατε, μιλάω για τον Νάρκισσο. Στη μυθολογία, ο Νάρκισσος ήταν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά πρόσωπα γύρω από τα οποία δημιουργήθηκαν ένα σωρό μύθοι. Σύμφωνα με αυτούς, μια μέρα που ο ωραίος νεαρός καθόταν δίπλα σε μια πηγή, είδε το πρόσωπό του να καθρεφτίζεται στα κρυστάλλινα νερά της, οητεύτηκε από την εικόνα του και έβαλε το χέρι του βαθιά μέσα στο νερό για να την πιάσει. Επειδή όμως δεν μπορούσε, έμεινε εκεί να αυτοθαυμάζεται, μέχρι που μαράζωσε και πέθανε. Λίγο μετά, στη θέση εκείνη φύτρωσε ένα λουλούδι που πήρε το όνομά του και έμεινε στους αιώνες να συμβολίζει τη φθορά. Σήμερα χρησιμοποιούμε το όνομά του περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φθορά, γιατί η ομώνυμη διαταραχή δείχνει να έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας. Νάρκισσους λέμε τους άντρες ή τις γυναίκες που έχουν την εντύπωση ότι είναι πολύ σπουδαίοι σε σχέση με τους άλλους. Πιστεύουν πως δικαιούνται να έχουν προνομιακή μεταχείριση. Προσπαθούν να χειρίζονται τους ανθρώπους γύρω τους. Δεν αναλαμβάνουν σχεδόν ποτέ ευθύνη για τις πράξεις τους. Παριστάνουν πως είναι θύματα της ζωής, δεν ικανοποιούνται με τίποτα και θεωρούν πως οι άλλοι υπάρχουν για να τους ανοίγουν το δρόμο και να τους κάνουν πιο εύκολη τη ζωή. Με ακόμη πιο απλά λόγια, οι Νάρκισσοι θέλουν να βάλουν τους άλλους στον κόσμο τους, να τους κάνουν ίδιους με αυτούς και να τους χειραγωγούν. Κάτι που είτε σύντροφοι, είτε συνάδελφοι, φίλοι ή γονείς, δυσκολεύει πάρα πολύ τη συνύπαρξη μαζί τους. Ήθελα πολύ να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα στην εκπομπή μας, ειδικά μετά από μια σχετική εμπειρία που είχα γνωρίζοντας τυχαία μια οικογένεια που ήταν ακριβώς τέτοιο παράδειγμα. Ο πατέρας, τυπικός Νάρκισσος, μιλούσε αποκλειστικά με το εγώ, διγότανε τις επιτυχίες του, εξηγούσε πόσο δύσκολο του ήταν να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που δεν τον καταλάβαιναν και φερότανε στη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους σαν να αποτελούσαν απλώς μια προέκταση του εγώ του, σαν να ήταν άψυχα αξεσουάρ. Κάποια στιγμή, αναφερόμενος στο 10χρονο περίπου γιο του που τόλμησε να αναφέρει ότι έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, είπε αυτάρεσκα: «Εντάξει, τον μαθαίνω εγώ. Μόνο που αν παίξουμε μαζί, εγώ θα βάλω καμιά εικοσαριά γκολ και εκείνος μόνο ένα. Και αυτό στο δοκάρι». Και εκεί ακριβώς, φίλοι μου, σκέφτηκα πως ήταν καιρός να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που λίγο πολύ έχουμε οι περισσότεροι από εμάς στο περιβάλλον μας και μας απειλούν με την τοξικότητά τους. Ας ακούσουμε πρώτα την υπέροχη μουσική μας και μετά θα σας πω ακριβώς τι εννοώ.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο μαζί μου απόψε είναι ο Χρήστος Τριάντες. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Κοντά μας, φίλοι μου, απόψε είναι ο πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Χάρης Καραουλάνης, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, συγγραφέας του best-seller 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Ένας δικός μας άνθρωπος που μας έχει κάνει πολύ καλό ποδαρικό σε πολλές κύκλους της εκπομπής μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον έχουμε κοντά μας. Χάρη μου, καλώς ήλθες και καλησπέρα σου.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά και λίγο έτσι παράδοση να τα λέμε κάπως έτσι κάθε χρονιά.
0: Και εγώ το ίδιο, και ξέρεις Χάρη πόσο σε εκτιμώ και βάζω πάντα την εκτίμηση πρώτα και μετά την αγάπη, γιατί είναι πολύ πιο σημαντική η εκτίμηση από το συναίσθημα της αγάπης. Δεν την αποκλείω βεβαίως την αγάπη, γιατί και η αγάπη συνοδεύεται μετά από την αυτοεκτίμηση. Θέλω λοιπόν τώρα, Χάρη μου, για να μας βοηθήσεις λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι αυτό ναρκισσιστική προσωπικότητα.
1: Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή που έκανες. Είναι μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ μεγάλη διάδοση και άνθηση στην κοινωνία μας τον τελευταίο καιρό. Και το πρώτο που θα ήθελα είναι να κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον αυτό που λέμε υγιή ναρκισισμό και την ναρκισσιστική προσωπικότητα. Δηλαδή, ο υγιής ναρκισισμός είναι απαραίτητος για τη δική μας ψυχική ισορροπία, είναι ένα σταθερό αίσθημα αυτοεκτίμησης που έχουμε, έτσι το να ξέρουμε την αξία μας χωρίς να νιώθουμε ανώτεροι, το να μπορούμε να χαιρόμαστε αυτά που πετυχαίνουμε, να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας χωρίς να ζητάμε τη συνεχή επιβεβαίωση, και ένα άλλο βασικό, να μπορούμε να δεχόμαστε την κριτική και να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μπορούμε να συνδεθούμε με τους άλλους με ενσυναίσθηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο υγιής ναρκισσισμός λοιπόν οδηγεί στην ανάπτυξη και στο νόημα, ενώ η ναρκισσιστική προσωπικότητα, λίγο όπως το είπες εσύ και η αντιδιαστολή που έκανα, στην ουσία από κάτω έχει μία χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να εμφανίζει αυτές τις ιδέες του μεγαλείου, να θαυμάζει τον εαυτό του, ή η άλλη κατηγορία που είπες είναι ο άνθρωπος που λέει ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, αξίζω περισσότερα. Είναι οι δυο μεγάλες κατηγορίες του, εγώ είμαι ο καλύτερος ή κανείς δεν με καταλαβαίνει, έχει και συνδυασμούς, αλλά στη βάση του δεν έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Οπότε αυτός είναι ένας βασικός διαχωρισμός. Ενώ λέει ότι είναι ο καλύτερος, στην ουσία η μεγάλη ανάγκη για επιβεβαίωση που έχει και η ανάγκη να τον θαυμάζουν και η ανάγκη να παίρνει αυτή την εκτίμηση από τους άλλους, δείχνει ότι στα αλήθεια δεν το έχεις.

0: Αυτό που έχω διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό και μπήκα στο διαδίκτυο και παρακολούθησα περίπου 2 μήνες όλη αυτή την θεραπεία και τη δουλειά που έχει κάνει στο παρελθόν ο Sigmund Freud και έχει τώρα τους αντίστοιχους συνεχιστές του και οι οποίοι δίνουν καθαρά το τι ακριβώς αφορά τους ναρκισιστές ή τι δεν τους αφορά, όπως μας το διατύπωσες και εσύ. Είναι όμως πραγματικά τόσο πολύ διαδεδομένο αυτό το είδος των ανθρώπων στην κοινωνία, ειδικά τον τελευταίο καιρό, το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το διαπιστώνουμε και οι ίδιοι.
1: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή και η ρίζα του ναρκισισμού, ο λόγος που είναι διαδεδομένος, είναι εκτός από τους ψυχολογικούς παράγοντες στο επίπεδο της ανάπτυξης του ανθρώπου, έχουμε και κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι ευνοούν πάρα πολύ αυτή την

0: Αυτό που διαπιστώνω και συμφωνώ με όλα αυτά που μόλις τώρα ανέφερες είναι ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρκετά χαμηλή αυτοεκτίμηση, τρέφονται από την ευχαρίστηση στο να βασανίζουν και να υποβιβάζουν τους άλλους. Δηλαδή δεν είναι στην πραγματικότητα όπως είναι που βγαίνουν είτε στο εκάστοτε κανάλι, είτε σε κάποια συνέντευξη, είτε να αναφερθεί μια δική του συμπεριφορά. Και περισσότερο αυτό που βλέπουμε, για να μην αυταπατώμαστε κι εμείς, και ένας λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή είναι να αφυπνίσω τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και δέχονται αυτήν την ναρκισσική συμπεριφορά και την τοξική συμπεριφορά. Διότι όταν ένας άνθρωπος έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν κάνει τίποτα άλλο από τα να βασανίζει και να υποβιβάζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματική αξία και γνωρίζει και το τι έχει. Και τον κάνει ακριβώς. Και υποφέρει πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Στην ουσία τρέφεται από αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Τρέφεται από αυτή την εκμετάλλευση και είναι και δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό είναι όταν βλέπεις ότι σε αυτή την περίπτωση που λες ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δείξει ενσυναίσθηση και δεν αντέχει την κριτική. Δηλαδή αυτός που έχει την υγιή αυτοεκτίμηση με αυτόν που δεν την έχει είναι, θα μπορείς εύκολα να το καταλάβεις, γιατί αυτός που δεν την έχει δεν μπορεί να αντέξει την κριτική. Ενώ σε κάτι το οποίο, αν πιστεύεις σε κάτι τον εαυτό σου, στην κριτική θα αντιδράσεις είτε αδιάφορα αν τη θεωρείς ότι δεν στέκει, είτε θα κοιτάξεις να μάθεις από αυτό. Mm-hmm. Οπότε είναι ένας τρόπος που μπορεί να το δει κάποιος αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θα πω και κάτι άλλο, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το δέχονται αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί πολύ μεγάλα βασανιστήρια και πολύ μεγάλη απόρριψη, επειδή ακριβώς οι άλλοι τρέφονται από αυτό. Όταν όμως συνειδητοποιήσουν και πάνε και εκείνοι να ανακαλύψουν τον εαυτό τους μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από την ψυχοθεραπεία,

0: ανάλυση μέσα από μια βοήθεια ανθρώπων οι οποίοι το κάνουν αυτό όπως το κάνεις εσύ, αλλά και εγώ αυτή τη στιγμή στην ραδιοφωνική εκπομπή που είμαι τώρα 36 χρόνια, όλο αυτό μου γυρίζει πίσω από τους ακροατές μου, οι οποίοι πάντα είναι πολύ σοβαροί απέναντί μου, ότι τους βοηθάω και τους κάνω να αναγνωρίζουν και να μαθαίνουν πράγματα για τους ίδιους τους εαυτούς. Όμως αυτό δεν φτάνει μόνο, και θέλω να το αναφέρω, δεν φτάνει μόνο, γιατί και εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή έχω κάνει τόσα χρόνια την ψυχανάλυσή μου, την αυτογνωσία μου, και γι' αυτό και μπορώ αυτή τη στιγμή να αναγνωρίζω πράγματα και να μην έχω κανένα φόβο, καμία ανασφάλεια να το παρουσιάζω αυτό σαν θέμα εκπομπής.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί οι ναρκισσιστές είναι πολύ ικανοί πολλές φορές στην, το που λέμε, το μανιπιουλάρισμα, στον χειρισμό των άλλων για να πάρουν αυτό που θέλουν, την επιβεβαίωση, για να τους κάνουν να τους θαυμάσουν, για να τους ρίξουν ώστε αυτοί να είναι ανώτεροι και για να παίρνουν την εξουσία, τον έλεγχο, την επιτυχία που θέλουν για να πιστούν. Αλλά από κάτω έχουν μία χαμηλή αυτοεκτίμηση που μπορούμε να δούμε κάποια στιγμή, και αν θες, πώς έχει προέλθει και στο ψυχολογικό κομμάτι, όπου οι άνθρωποι αυτοί είχαν γονείς οι οποίοι δεν τους δώσανε αυθεντική αναγνώριση, δεν τους δώσαν σταθερή αναγνώριση, και είτε τους υπερεπενούσαν χωρίς κανένα όριο, είτε τους επέκριναν πάρα πολύ, είτε τους αγνοούσαν. Αυτό δεν δημιουργεί κάτι σταθερό μέσα, έναν εσωτερικό εαυτό σταθερό αλλά εύθραυστο, που χρειάζεται συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση για να νιώσει ότι έχει αξία. Mm-hmm.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Άρα θα λέγαμε ότι κάποιος γεννιέται νάρκισσος ή γίνεται στην πορεία της ζωής του, μιας και μας ανέφερες τώρα ακριβώς το κομμάτι της οικογένειας.
1: Στο επίπεδο που συζητάμε, το όχι ακραίο επίπεδο, γίνεται. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα περιβαλλοντικών μαθημάτων και περιβαλλοντικής αντιμετώπισης, ειδικά μεγαλώνοντας. Δηλαδή μέχρι την ηλικία και στην εφηβεία, μέχρι την ηλικία των 18. Δηλαδή στα επίπεδα που το συναντάμε μέχρι, εκτός τα πολύ ακραία, είναι κάτι το οποίο είναι περιβαλλοντικό και βλέπουμε πως ένα διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να έχει πολύ διαφορετική επίδραση. Αλλά μιλάμε για την αρχή, το περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος μεγαλώνει μέχρι την ενηλικίωσή του. Μετά πια έχει σταθεροποιηθεί αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Είναι Χάρη Καραουλάνη περισσότεροι οι άντρες, νάρκες ή οι γυναίκες, ή δεν παίζει ρόλο αυτό καθόλου?
1: Καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω στο μυαλό μου κάποια συγκεκριμένη έρευνα, αλλά η αίσθηση που έχω είναι ότι πάνω κάτω έχει να κάνει περισσότερο με το πώς μεγάλωσαν παρά με το φύλο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα κάποιου. Ίσως μία έμφαση στην εμφάνιση και την εικόνα παλιά ήταν να ευνοούσε περισσότερο τις γυναίκες που τις υποτιμούσαν ούτως ή άλλως. Σκέψου ότι μέχρι ένα χρονικό διάστημα παλιά η γυναίκα, και ακόμα σε κάποια μέρη και σε κάποιες χώρες, η γυναίκα είναι υποδέστερη για τους γονείς. Να μην θυμηθούμε στην Κίνα και αλλού τι γινόταν. Οπότε μία τέτοια απόρριψη μπορεί να οδηγούσε να υπάρχει περισσότερο παλιά στις γυναίκες, αν και πάλι λέω δεν έχω στο μυαλό μου κάποια έρευνα. Βέβαια τώρα με όλη αυτή την έκρηξη που συμβαίνει με την εμφάνιση και στα δύο φύλλα, θα έλεγα ότι μάλλον εμένα μου μοιάζουν ίσα τα νούμερα.
0: Μα και θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι όλες αυτές οι γυναικτονίες βλέπουμε ότι περισχύουν οι άντρες, αλλά εγώ πολλές φορές έχω αντιληφθεί ότι και οι γυναίκες μπορούν, όπως κάνουν οι άντρες και βασανίζουν τις γυναίκες και τις σκοτώνουν. Κάτι αντίστοιχο έχω αρχίσει και παρατηρώ, ότι το έχουν και οι γυναίκες αυτό προς τους συντρόφους τους.
1: Ναι, φυσικά. Επειδή η γυναίκα ξεκίνησε και ακόμα, ειδικά και στην Ελλάδα, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ίσως έχει μία χρησιμότητα να μιλάμε με αυτόν τον όρο της γυναικοκτονίας, αλλά εγώ ψυχολογικά δεν διαφοροποιώ τους φόνους. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορούν και οι γυναίκες να κάνουν το ίδιο όπως και οι άντρες.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά όχι μόνο να κάνουν, αλλά το βλέπουμε να γίνεται και το ακούμε, ναι, αυτό. Και από τις δύο μεριές, που σημαίνει δηλαδή ότι η ανθρωπότητα πλέον υπάρχει μεγάλη νοσηρότητα, πολύ μεγάλη νοσηρότητα. Και αυτό που θα έλεγα από τη δική μου την πλευρά, είναι καλό οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει με πολύ πόνο και με πολύ σοβαρή δουλειά να έχουν ξεφύγει από όλα αυτά, καλό θα είναι να μην φοβούνται να τους αφήσουν έξω από τη ζωή τους.
1: Ναι, συνήθως όταν τους καταλαβαίνεις έχεις ήδη εμπλακεί μαζί τους, το ένα. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε, να ίσως τα πούμε και πιο πολύ μετά, είναι ότι οι νάρκισσοι πάρα πολλές φορές έλκουν ανθρώπους καλοπροαίρετους. Γιατί αυτή η ευαλωτότητα που έχουν από μέσα τους και αυτή η επιθυμία να ζητήσουν, τραβάνε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, οι οποίοι θέλουν να φροντίσουν. Αυτοί μπορεί καλοπροαίρετα να βρεθούν με κάποιον ο οποίος συνειδητοποιούν την εκμετάλλευση μετά και δεν το έχουν καταλάβει στην αρχή.

0: Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω, συμβαίνει συχνά να έχουν συντροφική ερωτική σχέση δύο νάρκεσοι ή συνήθως ο ένας είναι αντίθετος του άλλου?
1: Α, δύο νάρκηση. Ναι, μια χαρά μπορούν να έχουν σχέση δύο νάρκηση. Και βέβαια είναι μια σχέση η οποία είναι έντονη, ασταθής και συχνά καταδικασμένη να διαλυθεί. Αλλά στην αρχή είναι πολύ γοητευτική. Γοητεύεται ο ένας από την εικόνα του άλλου. Είναι ο ένας κάνει τον καθρέφτη του εαυτού. Κάνουν ένα λαμπερό δίδυμο. Άμα δεις κάποια ζεύγη από influencers που είναι γνωστή, που το βλέπουμε, που οι δύο πολύ γνωστοί νάρκησοι που μπορεί να είναι διάσημοι είτε σαν ηθοποιοί, είτε σαν πολιτικοί, είτε σαν, και τους βλέπουμε. Στην αρχή είναι πάρα πολύ λαμπερό το δίδυμο, αλλά βέβαια μετά έρχεται ο ανταγωνισμός. Ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα εξουσιάσει και ποιος θα πάρει την υπεροχή. Και βέβαια επειδή οι νάρκησοι έχουν περιορισμένη συναισθηματική νοημοσύνη και περιορισμένη ενσυναίσθηση, υπάρχει μια συναισθηματική ψυχρότητα, οπότε εάν μεν βρούνε κομμάτια που είναι μια συμμαχία ματαιοδοξίας, δηλαδή ο ένας να ενισχύει τον άλλον, μπορεί να κρατήσει αυτή η σχέση. Αλλιώς συνήθως έρχεται μια απομυθοποίηση και βέβαια αυτό οδηγείται στην αποτυχία και μετά μπορεί να έχεις πολύ αλληλοκατηγόριες και συγκρούσεις και ναι, φυσικά μπορεί να έχουν δύο νάρκηση σχέση μεταξύ τους.

0: και πώς για τους ανθρώπους και τους ακροατές που μιλάμε απόψε μπορείς να καταλάβεις αν ο άνθρωπος που σε πλησιάζει έχει τέτοια στοιχεία στην προσωπικότητά του.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμη ερώτηση. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί ακριβώς ο Νάρκισσος στην αρχή εμφανίζει μία πολύ γοητευτική και θα σου δώσει πράγματα, θα σε κάνει να ανέβεις, αλλά κάποιες ενδείξεις είναι μία πολύ γρήγορη οικειότητα. Δηλαδή θα αρχίσει να σου λέει πόσο σημαντικός είσαι, σημαντική είσαι για εκείνον από την αρχή, από τα πρώτα ραντεβού, ότι θα μιλήσει για το μέλλον μαζί, για τα πολλές δηλώσεις αγάπης, όλο αυτό που λέμε εμείς, θα δεις υπερβολική οικειότητα, το love bombing. Ένα δεύτερο, θα μιλάς μαζί του και θα αρχίσει ούτως ή άλλως να μιλάει πάρα πολύ για τον εαυτό του. Mm-hmm. Θα μιλάει για τις δικές του επιτυχίες και δεν θα σε ρωτάει πολύ για τις δικές σου σκέψεις και τα λοιπά. Θα εμφανίζει τον εαυτό του, το είπες λίγο σε μια φάση με αυτόν τον πατέρα, σαν πάντα θύμα, ότι δεν με καταλαβαίνουν ή πάντα ήρωας. Το άλλο είναι, σε οποιαδήποτε όριο ή διαφωνία που δεν θα συμφωνήσει με κάτι, θα βγάζει μια έντονη αντίδραση. Ή σε οποιαδήποτε κριτική μπορεί να γίνει, θα το βλέπεις ότι θα αντιδρά. Θα νιώθεις ότι, επειδή δεν έχουν πολύ ενσυναίσθηση, θα βλέπεις ότι δεν ενδιαφέρεστε πολύ. Δηλαδή θα του λες κάτι που σε ταλαιπωρεί και θα σου λέει μην το σκέφτεσαι έτσι, εγώ στη θέση σου θα έκανα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα έχει ένα ζεστό κρύο, δηλαδή μία θα είναι πολύ κοντά σου, μία όταν απογοητεύεσαι θα φεύγει, δηλαδή μια αστάθεια. Αλλά είναι μπερδευτικό, γιατί στην αρχή φαίνεται μία έντονη χημεία, μία έντονη αρχική χημεία.
0: Οπότε,
1: αλλά θες, αν βάλεις όρια, αν του βάλεις κάποια όρια ή διαφωνήσεις με κάτι, είναι ένα ωραίο τσεκ να δεις πώς αντιδρά.
0: Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, όταν βάζεις όρια ή συνειδητοποιείς ότι είναι ένας Νάρκισσος και μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ή να σε χειριστεί με το χειρότερο τρόπο, εκεί είναι η μεγάλη του δυσκολία. Και εκεί, επειδή πήρα κάτι απαντήσεις από τον Σίγμουντ Φρόιντ το καλοκαίρι που τον παρακολουθούσα, υπάρχουν κάτι ιδιαίτερες μυστικές ερωτήσεις, τις οποίες δεν τις περιμένει ότι θα τις κάνεις, και εκεί χάνει τον μπούσουλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα τις πω τώρα στον αέρα εγώ αυτές. Εσύ είσαι ο θεραπευτής.
1: Ναι,
0: εγώ είμαι η παρουσιάστρια.
1: Ένα καλό τεστ είναι αυτό, δηλαδή πώς αντιδρά στα όρια όσον αφορά το πότε να βρεθούμε, πού να πάμε, ή όταν γίνεται κάποια κριτική, κάποιο είδος κριτικής προς αυτό, ή πόσο πολύ θα μπει να σε ακούσει, ή πόσο πολύ θα μιλάει πιο πολύ εκείνος από σένα.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοια είναι κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να υποψιαστεί. Βέβαια, πάλι λέω, είναι δύσκολο, γιατί ακριβώς υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός στην αρχή. Δείχνει γοητευτικός, τρυφερός, σου λέει ότι είσαι μοναδική, κάνει μια ιδανικοποίηση. Οπότε είναι εύκολο να μπερδευτεί στην αρχή και να πεις «Α, τι ωραία, βρήκα κάποιον», αλλά θα παρατηρήσεις ότι κάπως τα πράγματα περιστρέφονται πιο πολύ γύρω από εκείνον παρά γύρω από εσάς.
0: Mm-hmm. Και στη γυναίκα, Χάρη Καραουλάνη, συμβαίνει το ίδιο, δηλαδή λειτουργεί το ίδιο όπως θα λειτουργήσει εκείνος?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι
0: διαφέρει.
1: Η δική μου αίσθηση δεν είναι ότι έχουν κάποια διαφορά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο πολύ κάποια κομμάτια
0: έλξης
1: που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά της. Αλλά
0: ναι,
1: όχι, δεν κάνουμε διαφοροποίηση στην προσωπικότητα αντρών και γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Πιο πολύ ανάλογα με τους συγκεκριμένους τύπους. Δηλαδή, είναι ο τύπος ο φαντασιακός που λέει «εγώ είμαι ο καλύτερος», είναι ο τύπος που λέει πιο πολύ «δεν με καταλαβαίνουν, δεν αναγνωρίζουν την αξία μου, δεν είναι αυτό». Πιο πολύ, οπότε μπαίνει σε ένα παράπονο και μία γκρίνια ότι δεν τον έχουν αναγνωρίσει και αυτά. Είναι πιο πολύ σαν τύπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε την πρώτη μας ώρα, την ολοκληρώσαμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένο τον παλιό μας φίλο και γνώριμο, είναι ο Χάρης ο Καραουλάνης, ψυχοθεραπευτής, και βεβαίως εμείς πάμε στη συνέχεια, Χάρη μου, και θέλω να σε ρωτήσω ποιο προφίλ ανθρώπου έλκεται περισσότερο από έναν άρκισο, δηλαδή πώς είναι η προσωπικότητα ενός τέτοιου ανθρώπου που έλκεται από έναν άρκισο.
2: Όπως λίγο είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο ναρκισσιστής δεν έλκει τυχαίους ανθρώπους. Συνήθως έλκει άτομα που είναι συναισθηματικά όρημα, αλλά ευαίσθητα, ευάλωτα, έχουν έντονη ενσυναίσθηση, έχουν επίσης μια ανάγκη για αποδοχή και δυσκολία να θέτουν όρια, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πολύ συχνό προφίλ, είναι κάποιος ο οποίος έχει την φυσική τάση να φροντίζει, να θεραπεύει, και εκεί βρίσκει τον άρκισο και πιστεύει, πιάνει μέσω της ενσυναίσθησης που έχει ότι ο άρκισος είναι ευάλωτος και πιστεύει ότι αν του δώσει αρκετή αγάπη ο άρκισος θα αλλάξει. Οπότε με την ικανότητά του θέλει να τον σώσει. Και αυτή η ευαισθησία βέβαια γίνεται παγίδα, γιατί μετά ο ναρκισσιστής ξεκινάει το ρούφιγμα και δεν δίνει ανταπόδοση.

0: Και επίσης ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα, ότι είναι και μια παγίδα για το άτομο το οποίο θα μπλέξει με έναν ναρκισσιστή, διότι ο ίδιος, επειδή θέλει να έχει επικοινωνία και επαφή με το αντίθετο φίλο, πιστεύοντας ότι θα τον αλλάξει. Αυτό το θα τον αλλάξω είναι πολύ μεγάλη παγίδα.
1: Ναι, είναι κάτι που προσπαθούμε να πούμε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί πάρα πολλοί από αυτή την κατηγορία των ενσυναισθητικών και ευαίσθητων ανθρώπων είναι μια κατηγορία που πηγαίνει προς την αυτογνωσία και έρχεται και για ψυχοθεραπεία και αυτά, και προσπαθούμε πάρα πολύ να πούμε ότι οι άνθρωποι μετά την ενηλικίωση, χωρίς πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, δεν αλλάζουν. Μην περιμένεις, δηλαδή αυτό που βλέπεις παίρνεις πακέτο και δεν γίνεται να το αλλάξεις. Μία παρεμφερής κατηγορία είναι ο σωτήρας, ο φροντιστής, ο οποίος βασίζει την αξία του ότι τον χρειάζονται, δηλαδή δεν παίρνει την αξία επειδή οι άλλοι τον θέλουν, δεν μπορεί να πει όχι, νιώθει ενοχές όταν το κάνει. Οπότε εδώ πέρα είναι ο ναρκισσιστής, είναι επίσης ο παράδεισος του, κάποιος που του δίνει συνεχώς προσοχή, δικαιολογεί ό,τι κάνει, ανέχεται χωρίς όρια και επίσης μένει εκεί. Επίσης, ο άνθρωπος που έχει μία θέλει επίσης να αναγνωριστεί ο ίδιος, να είναι σημαντικός. Γιατί έλκεται αυτός? Αυτός έλκεται γιατί στην αρχή ο ναρκισσιστής προσφέρει έντονη επιβεβαίωση για να ελκύσει τον άλλον. Άρα κάποιον ο οποίος έχει ανασφάλειες και είναι καλοπροαίρετος, θα τον τραβήξει, θα πει εδώ αυτός μου δίνει. Μιλούσα με μία θεραπευόμενη μου χθες, η οποία ήταν τελείως ενθουσιασμένη γιατί γνώρισε κάποιον και μου έλεγε ότι όλες τις φορές που είναι μαζί μου κρατάει το χέρι και μου λέει εγώ θέλω μόνο να σου δώσω. Και προσπαθούσα να της πω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι υποχρεωτικά μία πολύ καλή ένδειξη, ότι εγώ δεν θέλω, θέλω μόνο να σου δώσω, γιατί μία σχέση έχει αλληλεπίδραση. Όταν κάποιος το λέει αυτό από την αρχή με τέτοιο πάθος, είναι μία ένδειξη ότι μπορεί και να μην είναι έτσι. Και βέβαια,
0: νομίζω
1: ότι με άκουσε και πολύ, γιατί ήταν στο πάθος, ότι επιτέλους βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος με βοηθάει, που όλοι με ρουφάγαν πριν, και βλέπεις την ιστορία πόσο επικίνδυνο είναι ότι πάει να επαναληφθεί. Δηλαδή έφυγε από έναν που τη ρουφούσε και βρέθηκε με κάποιον που μπορεί να είναι έτσι. Θα δείξει, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό, μου το θύμισε τώρα η κουβέντα μας γιατί συνέβη πρόσφατα. Και βέβαια όποιος έχει μεγαλώσει με έναν ναρκισσιστικό γονέα, επίσης βέβαια μπορεί να γίνει να έλκεται από κάποιον ναρκισσιστή, γιατί αυτός από μικρός έμαθε να προσαρμόζεται για να πάρει την αγάπη, να μην βάζει όρια, να μην απορρίπτει, να ανέχεται την αδιαφορία. Όλα αυτά τα έχει μάθει από το γονιό του. Άρα αναγνωρίζει στον ναρκισσιστή κάποιον ο οποίος είναι familiar, είναι γνωστός. Και αυτή είναι μια κατηγορία.
0: Είναι πολύ γνώριμος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για έναν νάρκισσο να αναγνωρίσει το δικό του πρόβλημα και να το θεραπεύσει.
1: Εδώ θα έλεγα ότι εξαρτάται από το βαθμό του ναρκισισμού, δηλαδή από το μέγεθος του τραύματος στην ουσία. Σίγουρα όσο μικρότερη είναι η ναρκισιστική άμυνα, γιατί σκέψω αυτό που μιλάμε στην περίπτωση της ναρκισιστικής προσωπικότητας, όλη αυτή η προσωπικότητα είναι μια άμυνα. Είναι μια άμυνα που έχει φτιαχτεί για να μην βιώσει ο άνθρωπος την εσωτερική απόρριψη και το εσωτερικό κενό και την έλλειψη αγάπης. Άρα, όσο περισσότερο έχει πάρει καλά πράγματα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα το δει, να ακούσει και αυτά. Αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνει μόνος του. Είναι μια αυτογνωσία που, εάν η ναρκισσιστική άμυνα έχει γίνει πολύ ισχυρή, που σημαίνει από μέσα υπάρχει απελπισία, υπάρχει πλήρες κενό, όχι. Αλλά γενικά η νάρκιση δεν έρχονται για ψυχοθεραπεία. Για ψυχοθεραπεία έρχονται η κατηγορία που λέω η αποτυχημένη νάρκηση, σε εισαγωγικά και χαμογελάω γιατί το λέω. Είναι αυτοί που θα πάνε να αναπτύξουν αυτήν την άμυνα, έχουν μέσα τους το τραύμα, πάνε να αναπτύξουν αυτή την άμυνα της αλαζονίας αυτό, αλλά επειδή έχουν συνέστηση, επειδή είναι ευαίσθητοι, δεν τους δουλεύει και τελικά καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να δουλέψει αυτό, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τους άλλους, δεν τους πάει η καρδιά που λέμε, οπότε έρχονται για να λύσουν το θέμα. Οπότε η κατηγορία των αποτυχημένων νάρκισσων είναι αυτή που έρχεται σε θεραπεία. Η κανονική νάρκηση φυσικά θα στείλουν τους άλλους για θεραπεία, δεν θα πάνε οι ίδιοι.
0: Και αν ο νάρκισσος, Χαρή Καραουλάνη, είναι ο άνθρωπος που σε έχει φέρει στον κόσμο, τι μπορείς να κάνεις για να μην σε πληγώνει καθημερινά? Γιατί αυτό συμβαίνει κατά κόρον.
1: Ναι. Και οπότε, είναι το χειρότερο.
0: Ναι, και είναι το χειρότερο.
1: Είναι το χειρότερο γιατί, αν είσαι μικρό παιδί, σαν μικρό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Έχω δει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σωθεί σαν παιδιά γιατί υπήρχε κάποιος άλλος στο περιβάλλον. Μια γιαγιά, έχω μια κοπέλα που είχε πολύ ναρκισσιστικό γονείς, πάρα πολύ και οι δύο. Αλλά ευτυχώς υπήρχε μια γιαγιά η οποία ήταν ζεστή, τρυφερή, αλλά. Και το κορίτσι αυτό στην ουσία, σαν να μετακόμισε, πήγαινε όσο πιο συχνά μπορούσε σε αυτή τη γιαγιά. Οπότε μπορεί να στραφεί το παιδί. Και ενστικτοδός θα το κάνει αν υπάρχει κάποιος άλλος, αλλιώς δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, δεν μπορείς να φύγεις. Σαν μεγάλος τώρα μεγαλώνοντας, αν το καταλάβεις, έχει να κάνεις μία δουλειά με οριοθέτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διώξεις τις ενοχές σου, γιατί έτσι θα πάει να σε ελέγχει με τις ενοχές. Να διώξεις τις ενοχές, να κάνεις μία πολύ σταθερή οριοθέτηση και αν δεν δουλεύει και σε ένα επίπεδο να απομακρυνθείς. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να του πεις να πάει για θεραπεία, ας πούμε, και να πάει.

0: θα επιδεικνύουν τι καλοί γονείς που είναι, θα επιδεικνύουν τι όμορφοι που είναι, γιατί είναι όμορφα τα παιδιά. Ό,τι έχουν πετύχει τα παιδιά θα τους λένε ότι εμείς το έχουμε πετύχει, αλλά θα κάνουν διάκριση στο παιδί που πετυχαίνει, στο παιδί που δεν τους ντροπιάζει. Οπότε ναι, εκεί θα είναι πολύ ξεκάθαρη η διάκριση της πλήρους απόρριψης αν ένα παιδί δεν τους επιβεβαιώνει ή δεν βοηθάει να πούν οι άλλοι τι υπέροχοι που είναι και τι καλοί γονείς.
1: Μάλιστα.

0: Υπάρχει, Χάρη Καραουλάνη, περίπτωση να περάσεις όλη σου τη ζωή και να μην καταλάβεις ότι οι άνθρωποι που έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή σου είχαν αυτή τη διαταραχή?
1: Ναι, η σύντομη απάντηση είναι ναι. Και εδώ κολλάει το, εδώ είναι σχετικό αυτό που συζητήσαμε πριν για το ποια προφίλ ανθρώπων έλκονται από έναν άρκισο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν από μια σοβαρή σχέση με έναν άρκισο σε μια άλλη σοβαρή σχέση με έναν άρκισο, γιατί το δικό τους προφίλ είναι αυτό το οποίο πάει να βοηθήσει, να σώσει, και δεν καταλαβαίνουν επειδή δεν βάζουν καλά όρια.

0: δεν μπορούν να βάλουν καλά όρια, έχουν πολλές ενοχές, δεν μπορούν να καταλάβουν την εκμετάλλευση. Γιατί πρέπει να καταλάβεις την εκμετάλλευση. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και πολλές από τις παλιές παραδοσιακές γυναίκες, να σου το πω αλλιώς, κυρίως των προηγούμενων γονιών, που εξορισμού ο άντρας ήταν αυτός ο οποίος τις χρησιμοποιούσε για να συντηρεί την εικόνα του. Οπότε κάπως έχουν μάθει να το θεωρούν δεδομένο αυτό.
1: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Σε ποια είναι η χειρότερη μορφή ναρκισσιστικής προσωπικότητας?
1: Μάλιστα. Εδώ είναι λίγο αυτό που όταν με ρώτησες πριν εάν μπορεί να το καταλάβουν και τα λοιπά, και σου είπα ότι οι πιο ελαφριές μορφές μπορεί να το καταλάβουν, είναι γιατί όσο πηγαίνεις προς τα άκρα, αν δούμε τον ναρκισσισμό σαν μία ευθεία, όπου στη μία άκρη είναι μία, ας πούμε, ένας αυτό, το κάπως το υγιής που ναρκισσισμός, ή που θες να εκτιμάς τον εαυτό σου, να, μάλλον όχι υγιής, να τον πενεύεις κάπως. Στην άλλη άκρη είναι αυτό που λέμε η κακοήθης ναρκισσιστική προσωπικότητα ή η ψυχοπαθητική ναρκισσιστική προσωπικότητα, όπου είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή ο ναρκισσιστής στο ακραίο του, στην άκρη, μοιάζει πάρα πολύ με τον ψυχοπαθή. Έχει πολύ έντονα ψυχοπαθητικά και παρανοϊκά στοιχεία, δηλαδή έναν ακραίο εγωκεντρισμό, μια πλήρη αδιαφορία για τους άλλους. Οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι καν πρόσωπα, είναι εργαλεία ή είναι εμπόδια. Η ενσυναίσθηση είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί για το τι θα νιώθεις. Υπάρχει μια τρομερή ευχαρίστηση για την κυριαρχία και σαδισμός, και υπάρχει πια, δεν είναι μόνο ότι θέλει να εξουσιάζει για να επιβεβαιώνεται, αλλά απολαμβάνει την εξουσία, απολαμβάνει να ταπεινώνει τους άλλους και απολαμβάνει να προκαλεί πόνο. Δηλαδή η υποταγή του άλλου δεν τον επιβεβαιώνουν απλώς, τον ζωντανεύουν. Δηλαδή στο στυλ, ας πούμε, στο έκανα αυτό για να δω αν θα κλάψεις. Τώρα ξέρω ότι σε έχω, σε ελέγχω. Υπάρχουν πολύ έντονα ψυχοπαθητικά στοιχεία, δηλαδή μια χειραγώγηση χωρίς τύψεις. Ας πούμε ότι το βασικό πράγμα που ξεχωρίζει την ψυχοπαθητική προσωπικότητα είναι η πλήρης απουσία τύψεων. Δεν υπάρχουν ενοχές. Οπότε ο ναρκισσιστής στο ακραίο του αυτό επίπεδο του κακοήθους ναρκισσισμού λειτουργεί χωρίς τύψεις. Άρα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Έχει μια πλήρη ανικανότητα να νιώσει ενοχή ή να νιώσει μεταμέλεια. Και οι άνθρωποι είναι απλώς πιόνια για τα δικά του ωφέλη. Έτσι επιμένω λίγο, γιατί δυστυχώς αυτός ο συνδυασμός ναρκισσιστή μαζί με τα ψυχοπαθητικά και παρανοϊκά στοιχεία είναι επίσης διαδεδομένο και επίσης επικίνδυνο. Τα παρανοϊκά στοιχεία εδώ πάνε στο ότι όλοι οι άλλοι τον προδίδουν, όλοι οι άλλοι τον ζηλεύουν. Απειλείται, γύρω του είναι περιτριγυρισμένος από εχθρούς που επιβουλεύονται την επιτυχία του, επιβουλεύονται την ικανότητά του. Και βέβαια εννοείται ότι δεν υπάρχει αγάπη, και όταν σταματήσει το άλλο άτομο να του είναι χρήσιμο, απλώς τον απορρίπτει και εξαφανίζεται.
0: Τον εξωστρακίζει.
1: Τελείως.
0: Ναι.
1: Και έχεις, που σημαίνει ότι από μέσα έχεις μια πάρα πολύ βαθιά ντροπή, μια πολύ βαθιά κενότητα, και γι' αυτό οι αντίστοιχες άμυνες είναι πανίσχυρες. Ο εξευτελισμός, η επιθετικότητα, είναι ό,τι χειρότερο
0: μπορεί να βιώσει κάποιος, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.

0: Μου είχε πει κάποτε μια ψυχίατρος πως αν έπρεπε, λέει, να χωρίσουμε τους ανθρώπους σε δύο βασικές κατηγορίες, η μία ήταν η νάρκισε και η άλλη η καταθλιπτική. Επειδή το είπες πριν κάπως έτσι, ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίτα, δεν το είχα σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας ενδιαφέρον διαχωρισμός. Υποψιάζομαι ότι αυτό το οποίο εννοεί είναι ότι επειδή και στις δύο περιπτώσεις από κάτω έχεις τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι σαν να έχεις δύο διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσεις τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ή κάπως θα το στρέψεις προς τα έξω και θα πας να γίνεις νάρκισσος για να πάρεις αυτή την επιβεβαίωση, προβάλλοντας αυτό το ότι είμαι σπουδαίος, κάπως να την πάρεις απ' έξω, να τρέψεις, να μειώσεις τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Από τη χαμηλή αυτοεκτίμηση θα πέσεις σε κατάθλιψη, οπότε θα στραφείς προς τα μέσα και θα αποσυρθείς.
0: Για να εισπράξεις την επιβεβαίωση.
1: Να πάρεις μία προσοχή ή απλώς θα καταρρεύσεις και θα στρεφείς προς τα μέσα. Αλλά επειδή η κατάθλιψη, γιατί το λέω, γιατί που ταιριάζει σε αυτό που είπες εσύ τώρα. Η κατάθλιψη, ένας λόγος που ξέρουμε ότι τη συντηρεί, είναι αυτό που λέμε δευτερογενή ωφέλη. Δηλαδή, σαν καταθλιπτικός παίρνεις προσοχή, παίρνεις ενδιαφέρον από τους άλλους. Οπότε είναι ένας τρόπος να γεμίσεις. Βέβαια, αν μου έλεγες από τα δύο, οι καταθλιπτικοί μπορεί να υποφέρουν περισσότερο, αλλά πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές είναι, θα έλεγα, πιο ακίνδυνοι για τους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να είναι απλώς να ταλαιπωρούν, αλλά δεν θα μπουν τόσο πολύ συνήθως στην εκμετάλλευση. Αλλά ναι, είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Mm-hmm.
0: Θα λέγαμε ότι η νάρκηση χαρακτηρίζονται και από διπολικότητα.
1: Διπολικότητα, ναι, αλλά όχι υποχρεωτικά σαν διαταραχή. Διπολικότητα, αυτό που λέμε το κρύο ζέστη που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αν το δίνεις του νάρκη σου, θα ανεβαίνει και θα είναι σούπερ χαρούμενος και τα λοιπά. Αν δεν του το δίνεις ή τον ματαιώνεις ή τον απορρίπτεις ή αυτό, μετά θα δεις το θυμό της έλλειψης αναγνώρισης και αυτά. Οπότε από αυτή την πλευρά, ναι, το εμφανίζουν πολύ συχνά, αλλά δεν είναι ότι θα πας να πεις ότι έχουν διπολική διαταραχή, αλλά έχουν αυτό το διπολικό ανάλογα με το τι φάση είναι.
0: Ναι,
1: παίρνουν ή δεν παίρνουν.
0: Ναι. Κρύο ζεστό.

0: είναι τελικά αυτό που παίζει ρόλο και μας κάνει να δυσκολευόμαστε ψυχικά όλο και περισσότερο στην εποχή μας? Βεβαίως θα ήθελα τη δική σου απάντηση, δεν θέλω να την πω εγώ.
1: Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι σαν μια γενική παρατήρηση, δυστυχώς η αίσθηση που έχω είναι όσο περνάνε τα χρόνια ότι είναι τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, τουλάχιστον στα εκεί που μαζευόμαστε πάρα πολύ, είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση από την, όλο και περισσότερες οι ψυχικές προκλήσεις και είναι ένας συνδυασμός νομίζω. Το ένα κομμάτι είναι όλη αυτή η έμφαση στα πρότυπα, όλο αυτό που προβάλλεται από τα social media, το οποίο είναι μια τελείως ψευδής εικόνα. Δηλαδή όλοι ανεβάζουν πόσο ευτυχισμένοι είναι, πόσο ευχαριστημένοι είναι, ξεχνώντας τη βασική αρχή ότι κάποιος που είναι δεν το έχει καμία επιθυμία να το διαφημίσει. Άρα οι άνθρωποι αρχίζουν και νιώθουν ότι υστερούν, ότι κάτι τους λείπει, ότι κλείνονται περισσότερο. Υπάρχει μια πίεση για τελειότητα, για επιτυχία. Και αυτό βέβαια που βλέπεις σε κλείνει περισσότερο, σε πάει σε μια μοναξιά. Μετά υπάρχει μια τεράστια υπερπληροφόρηση, έτσι. Μια συνεχής ροή ειδήσεων που οδηγεί σε συγκρίσεις, οδηγεί με αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει, δηλαδή ο χώρος για γνήσια συναισθήματα, για να σταθείς λίγο να κοιτάξεις μέσα σου, είναι όλο και πιο δύσκολο να δεις μέσα σου. Και ναι μεν υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που αυξάνεται ανθρώπων όπως αυτούς που περιγράφεις εσύ, που μαθαίνουν και κοιτάνε πιο πολύ μέσα τους, αλλά δυστυχώς η αίσθηση δική μου, μακάρι να είμαι λάθος, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ζορίζεται όλο και περισσότερο.
0: Όμως θα έλεγα ότι και όλο αυτό το οποίο προσπαθούν να βγάλουν προς τα έξω θα το ονομάσω μια τεράστια μπούρδα.
1: Ναι. Είναι σχεδόν σίγουρο, σχεδόν κανόνας. Δηλαδή οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και το λέω στους θεραπευόμενους και στις θεραπευόμενες μου, γιατί μου το λένε πάρα πολύ συχνά. Λέω σχεδόν χωρίς εξαίρεση. Όποιος βλέπετε να διαφημίζει την ευτυχία του δεν είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι σχεδόν χωρίς εξαίρεση. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί επειδή στο χώρο μας δεν υπάρχει ποτέ και πάντα, βάζω και ένα ερωτηματικό, όχι γιατί το έχω συναντήσει.
0: Ωραία.
1: Όποιος διαφημίζει την ευτυχία του, την επιτυχία του, όλα αυτά, δεν είναι.
0: Εγώ που ξυπνάω και είμαι το πολύ χαρούμενη, είμαι.
1: Να σου πω κάτι, όσο πιο πολύ είσαι, τόσο λιγότερο θες να βγεις να το διαφημίσεις, να βγεις στο μπαλκόνι και να λες είμαι ευτυχισμένη, είμαι απίθανα, είμαι... Ακριβώς.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό, Παναγία μου.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό κάνουν όμως, ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι, το διαπιστώνω αυτό και φεύγω μακριά.
1: Ναι.

0: Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω, μιας και είμαστε στο τέλος πλέον, εσύ τι καινούριο ετοιμάζεις αυτή την εποχή? Γράφεις κάτι, θα ακούσουμε κάτι για σένα κτλ.
1: Έχω μία δουλειά που κάνω με ένα βιβλίο, γιατί το πρώτο βιβλίο εστίαζε πιο πολύ στις σχέσεις και στο πώς μπορεί να διαχειριστούμε καλύτερα τις σχέσεις μας. Τώρα έχω ένα κομμάτι που έρχεται πιο πολύ από όλη τη δουλειά μου με τους εφήβους, να δω λίγο πώς μπορεί να βοηθηθούν οι γονείς σε σχέση με τους εφήβους. Από εκεί και πέρα πιο πολύ είμαι σε σεμινάρια με κόσμο που μπορεί να κάνει κάποια, σεμινάρια, οπότε να συμμετέχω σε κάποια retreat και τέτοια. Mm-hmm. Το πιο έτσι προς τα έξω είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το βιβλίο μετά για την εφήβους.
1: Ναι. Το οποίο πάει με ρυθμό χελώνας λόγω της δουλειάς.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζω ότι θα προχωρήσει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ούτως ή άλλως είσαι πάρα πολύ ενεργό μέλος και κάνεις εξαιρετική δουλειά και εμείς γι' αυτό σε εκτιμάμε και σε αγαπάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανταποδίδω και εγώ αυτή την εκτίμηση. Μακάρι, το έχω πει πολλές φορές, μακάρι να υπήρχαν και περισσότερες εκπομπές που εστιάζουν με αυτό το επίπεδο όπως η δικιά σου και δεν είναι μόνο για να προκαλέσουν εντύπωση ή να τραβήξουν απλώς την προσοχή.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χάρη. Θέλω να μου είσαι καλά με την οικογένειά σου. Και θέλω να συνεχίσουμε πάντα έτσι να είμαστε συνειδηπόροι μέσω της εκπομπής και ό,τι καλύτερο επιθυμείς μαζί με τη σύντροφό σου.
1: Και εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν για την εκπομπή, πολλές τέτοιες εκπομπές, είναι απίστευτος ο αριθμός των χρόνων που νομίζω πρέπει να είναι η μακροβιότερη εκπομπή που υπάρχει.
0: Ναι, ραδιοφωνική να, ναι.
1: Ναι, να προσφέρεις, να συνεχίσεις να προσφέρεις αυτή τη γνώση και τον προβληματισμό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που μου λένε ακόμα, λέει, κάνετε την εκπομπή. Λέω, γιατί, λέω, αφού είμαι γερή και δυνατή, γιατί να μην την κάνω, λέω. Τα μυαλά μου είναι στη θέση τους, οπότε γιατί να μην την κάνω.
1: Ναι. Είναι πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Ναι. Όχι, μα και το χαίρομαι κι εγώ. Είναι κάτι που το χαίρομαι και το θέλω, δηλαδή με ευχαριστεί, δεν είναι κάτι που το κάνω σαν εξ ανάγκης.
1: Ακριβώς, κανένας δεν θα το έκανε τόσο πολύ και με αυτόν τον τρόπο αν δεν του έλεγε και κάτι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική, και να σας επενθυμίσω να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου καινούριο θέμα. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
2: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει, γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρη. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από
1: ακριβώς.
2: Εμένα.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κάτι.
2: Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.